0: Διαροπάλου.
1: Διαροπάλου κιόλα. Σε φαντάζομαι να τι καταπιέζει τι καημένε.
0: Αυτό που ισχύει για του τουρίστε πρέπει να ισχύει και για του ντόπιου. Έτσι. Κάτι που δεν θε να σου κάνουν τουρίστε δεν το κάνει κι εσύ. Οπότε, αν κι εσύ παραφερθεί σαν τον τουρίστα, θα έχει αυστηρή κριτική.
1: Εμεί ω τουρίστε δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε στα καφενεία να γλεντήσουμε.
0: Εσύ γιατί... επειδή τυχάνει να μείνει σε τουρίστρια, έχει δρύσει από εκεί.
1: Επιτρέπεται.
0: Έχουμε την εντύπωση ότι δεν πρόκειται εσύ να συμπεριφερθεί σαν τουρίστρια.
1: Έτσι. Όχι βέβαια, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν το ήξερα αυτό το νόμο και μπήκα σε καφενείο, αλλά με καλοδέχτηκαν οι άνθρωποι, δεν με έδιωξαν.
2: Πάντα για ντόπιους μιλάμε.
0: Εντάξει, εσύ έχεις και μια βαριά κληρονομιά να είσαι κόρη του Μανώλη του Λαμπρίδη.
1: Γι' αυτό λες.
0: Εμείς τα ξέρουμε λοιπόν και γι' αυτό τα λέμε.
1: Ευτυχώς. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, σωστά, δηλαδή θα αφήσουμε τα τελευταία 4-5 λεπτά που έχουμε να παίξετε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα Αντιμισιάρη, Γιώργο Γιωργάκη, Νίκο Κοντονικόλα, Γιώργο Αναστασιάδη, Νίκο Νταΐ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και παίξατε. Ελπίζουμε να ανανεώσουμε το ραντεβού και να ξανάρθετε ξανά.
2: Όποτε θέλετε.
1: Στην εκπομπή. Με τι θα μας αποχαιρετήσετε?
2: Με τους σκοπούς της νύχτας ή του φευγού. Οι σκοποί αυτοί είναι 3-4, οι οποίοι παίζονται όταν μια παρέα ή μια χαρά έχει τελειώσει, ένα γλέντι είναι στα τελειώματα και η παρέα είτε σηκώνεται για να πάει να κάνει μια πατινάδα στο χωριό, η καντάδα που λένε σε άλλα μέρη, γύρω-γύρω στο χωριό, που παίζονται αυτοί οι συγκεκριμένοι σκοποί, είτε για να τελειώσει το γλέντι. Γι' αυτό λέγονται είτε του φευγού ή της νύχτας. Παίζω την αυγή συνήθως.
1: Μάλιστα.
2: Όταν τελειώσει το γλέντι.
1: Λοιπόν, πριν να ξεκινήσετε, έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο για το τέλος?
2: Ευχαριστούμε τους ακροατές και τον σταθμό που μας φιλοξένησε.
1: Να είστε καλά.
0: Και να ευχηθούμε σε όλους καλή απόκρεια, καθαρό Δευτέρα και καλή Σαρακοστή. Μετέπειτα.
1: Ο Σπύρος Παπακώστας ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Ο Θανάσης Φαντής στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Φωτεινή Λαμπρίδη στην παρέα σας. Μείνετε. Γιατί δεν θα πάμε μακριά αμέσως μετά. Ο Γιώργος Οξυλούρης, ο συνάδελφος, έχει προσκεκλημένο το Γιάννη τον Χαρούλη που κατάγεται από την Κρήτη. Οπότε από την Κάρπαθο στην Κρήτη είναι ένα τσιγάρο δρόμος. Να μας αποχαιρετήσετε τραγουδιστά και εμείς θα είμαστε αύριο στις 7 πάλι εδώ.

0: Να είστε καλά.
1: Συνεχίζοντας, ο ανής του Κωνσταντίνου Χαλκιά δείχνει με τη μαντινάδα που λέει πως μέσα στην ψυχή του άναβε η φλόγα της επιθυμίας για τη λευτεριά.

Δαργάκι με, δαργάκι

Και σαν τα σκουπίδο χαρτά.

σου η Παναγιά, θέλω να σε προσέχει. Βοήθεια σου η Παναγιά, θέλω να σε προσέχει.

0: βρωμέ και του καιρού κι από καλής να σε έχει.
1: Παιδιά, ενεργοποιηθείτε όλοι να δούμε τι θα κάνουμε. Να μην γινόμαστε κι εμείς κουραστοί και φλίαροι. Έμα.
2: Έχεις δίκιο.
1: Άσε ρε αδερφέ Καλινιάρη.
3: Αλλά που αντόβρι.
1: Συμπέθερε, γεια σου.
2: Εμείς εδώ.
1: Οπα!
2: Βάζουμε μηχάνη. Βάζουμε μηχάνη.

μορφήσε, θα μορφήσε πάλι το χωριό. Μορφήσε, θα μορφήσε πάλι το χωριό. Τότε μορφήσε πάλι το χωριό και έγινε στο λύρι. Πάλι το χώριο και έγινα στο λίδι. Και σε που θες.

0: Ξέρει πω νιώθω. Ξέρει πω νιώθω όμορφα.
1: Έλα,
2: γεια,
1: φίλε μου.
0: Ξέρεις πως νιώθω όμορφα όσα γλεντάς με τέμα.

0: να δώσω τη θέση. Άδεια κάνω και ξεχωρίζει. Ή να του πει κανείς. Εντά είσαι στο πάλι σήμερα ψωμούκλες, εντά είσαι στο ζάχαρες. Ψωμούκλες. Γιάννη, πήγω πες του Ηλία του Χαρτιάτου, ηλιοθύμησε η γυναίκα του. Γρήγορα. Ηλιοθύμησε πες η γυναίκα σου. Γρήγορα, βρε, λοιπόν, άντε. Άντε, παιδί. Κάνε μου τη χάρη.
1: Μόλι λίγη να
2: πει.
0: Παρακολουθεί, κάνε, κατακόλυ. Ελιοθύμησε, πες η γυναίκα σου.
1: Αλλά μην του πει όλο τα πεμπράν, Μιχαλίδης.

0: αέρας.
1: Εμένα αυτός,
2: Ρομοντινή,
1: ο ψάρις.

Jerusalem.

0: ουρανός πρόσι.
1: Καστρός ουρανός πρόσι. Σε ρε.
2: Καθαρίζει αυτό.
1: Και σου δώσα και γυναίκα και σου κρατάω και χέρσι.
2: Ωραία. Σου καθάρισα για όλα είναι.

Oh!

0: Τρίμουξ το πράρι, μιλά. Μιχαηλίδη, τρίμουξ το πράρι. Πήγε μέσα. Μούριξε τον Ελάμπα.
1: Γιατί να κλαίεις, να ξέρα. Γιατί να κλαίεις, γιατί να κλαίεις, να ξέρα. Γιατί και κλαίεις, να ξέρα. Γιατί

τα πλατανοφύλλα. Χριστέ μου φύλλα, έλα, τα λύπη τα πουλά.

Μαζί στα ξένα μένεις, μαζί

αφουντίσε, το τι να φουντίσε.

δε θυμίζες τις δοξάριες του Γιάννη. Δε είναι αφού τις επενθυμίζες τις δοξάριες.

0: Αφρισόπα, αφρισόπα, αφρισόπα.
1: Κλείσω τα μάτακα μου.
0: Θα κλείσω τα μπαμπά μου. Το λάθο θα πουλήσω.
1: Το λάθο θα πουλήσω.
0: Θα κλείσω τα μπαμπά μου. Το λάθο θα πουλήσω.
1: Και
0: μόνο, μόνο και μόνο, και να έρθω.

0: Έλα, απόψε. Απόψε. Απόψε.
1: Απόψε.
0: Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε.

0: Βασίλη, κύριε, κουράγιο.
1: Γεια σου, Λεβέκη!
0: Έλα, Βασίλη, σου πάνω, τι κάνω εγώ. Νέος άνθρωπος. Νέος άνθρωπος, άντε, άντε, νέον άνθρωπος.
1: Έλα, πάνω. Μην τα σκάσεις πάλι απόψε. Μην τα σκάσεις πάλι απόψε.
2: Όχι, ξανάσια.
1: Σαν να μην περάσεις. Προβλέπω ότι δεν θα περάσουμε.
0: Yeah.
1: Άμα κάνεις αυτή την τακτική εσύ και εγώ τα μυαλά που έχω...
2: Καθόλου καλά, ε.
1: Δεν θα περάσουμε καλά. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
2: Έχουμε να περάσουμε καλά.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Κύριε Σελεμάκη, σκορεύει πολύ ωραία, κύριε.
1: Χρόνο ωραίο.
0: Κύριε.
1: Ε, καλά σύνη. Κοιμήθηκες πάλι.
2: Τα βουτεμού του ουρανού, ε! Τα βουτεμού του ουρανού, ε! Τα βουτεμού του ουρανού,
1: Τώρα που ήρθες θα φύγεις.

0: Μάκερ, έτσι.
1: Σημαντικό λέει, έβαλε το μερίδι.
0: Άλλο παιδιά.
1: Αγούρα, τώρα γάλια, αγούρα.
0: Έλα και μια, έλα. Δύο, δύο.
1: Δύο, πράρι.
0: Δύο, δύο, παιδιά.
1: Του Γιάννη δεν του δίνει να πει κανένας, ε!
0: Α, στο Γιάννη!
1: Αφιλού βουσκάκι, αφιλού βουσκάκι!

0: το γύρω μηνά. Το γύρω μηνά.
1: Μηνά.
0: Πόπτο.
1: Αγάπη.
0: Αυτό σαν τον μια μας κάνει ο γύρος να είναι νέο.
1: Μια κάνει το πιστεύω να ελικόπτει.
0: Ναι. Ιδιά.
1: Παραδάει η μαγούρα.
0: Ιδιά παραδάει.

Γιώργη, τερμός! Έτσι, ναι, έτσι. Όπα, σου λέω. Κάντε, μοντέλο, πέρα πρόβλημα. Α, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγε, πήγ

Δώσε να πει, λέω, δώσε να πει. Δώσε.

Yeah.

0: εδώ, εδώ, εδώ, έχω νερό εδώ. Α, δεν πεινάνε.
1: Νίκο, Νίκο, Νίκο. Γιουλιάνου είναι αυτό, ε.
0: Εγώ, μπράβο, δεν πεινάνε. Τρία μηνά, τρία μηνά.
1: Τρία, τρία. Πάγεις! Ας το κύριε! Ας το κύριε! Ας το κύριε! Ας το κύριε!

Να πάμε τώρα στη Βυζαντινή Όλυμπο της Καρπάθου για να ακούσουμε τα τραγούδια «Όλες οι μαύρες και άσκημες» του Συρματικού χορού και «Αγαπάς μωρ' αγαπάς» του Γονατιστού. Ηχογράφηση τον Αύγουστο του 2007 στην Όλυμπο, παίζει λίρα και τραγουδά ο Μιχάλης Ζωγραφίδης, λαούτο ο Γιάννης Πρεάρης και τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: Όταν η ερνία του Τζάβαλη κάποτε πόντισε στο ποταμό και της εκόψα το νερό, βλέποντας πιο πέρα τη σοφίλα του τελόγκου, έβγαλε φωνή μεγάλη και είπε:
1: «Η κόψα μου το νερό του πιτσοράει φλέα μου να αγκομπεί και να ψηλώσει το νερό και να βριέζουν και να καρκανιάζουν οι φλεμόνοι σου και να σου έντουν παωμένο νερό και να μην το νιώθεις».
0: Η σοφίλα του Ελιπέτη, ακούγοντας την ερνία, της απαντάει αλληγορικά:
1: «Ελιά μωρί σου, το έκοψα το νερό μου να κομπεί το όμα σου και να τσέχει ο σάτ το νερό του της εμπεογονίου της εμπισεόγκονα που να έχει πίτα το σκεντήρι το ωραίο το πούσκεπο και κάνε τσέ».
0: Η μαρούκλα του Νεπέτη ακούει τις φωνές και νοσηρίζει και εκείνη:
1: «Γεια που να καουλιάζουν 72 ρασκλίες και να είναι να σας μάθει τάντο».

0: Αυτό ήταν, παιδιά.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν. Κάτσε από σπέντους μετά.
0: Μαζέψε τα όλα.
2: Έχουμε θέμα με το τρόλεϊ πάλι.
0: Όχι, όχι. Με το τραμ.
2: Έχουμε θέμα με το τραμ.
0: Πού. Πάλι το τραμ. Πάλι το τραμ.
1: Με το τρέμ.
2: Πού. Φίλοι, τι ώρα πρέπει να φύγουμε. Είναι 11 και 10. Μισή ώρα και να φύγουμε.
0: Εδώ. Έχει ακόμα. Έλα,
1: ναι. Λίγα περίπτωση. Έχει ακόμα. Έχει ακόμα. Έχει ακόμα.
2: Άλλο να σταματήσω τη μουσική, άλλο να κρατήσω
1: την
2: παγκή. Γιατί
1: με την απαγκή.
0: Φιλία.
2: Δεν θέλει, δεν θέλει, δεν θέλει. Δεν θέλει.
0: Γαμώ τα σιγάρα σου, γαμώ.
1: Γιατί κλείνει το μαγαζί.
2: Α, κλείνει έτσι λέει.
1: Κλείνει το μαγαζί.
0: Ε, κλείνει το μαγαζί. Γιατί να. Κλείνει, παιδί μου.
3: Πώς θα λέμε όσο
1: ξεκινάτε. Ναι, δεν θα μας δούμε πράγματα.

0: Κάτσε, ξέρεις από κάτω.
1: Είμαι.

0: Nice to meet you.
1: Thank you.
0: We thank you.
1: And I hope we meet next year.
0: Me too, me too. Thank you very much.
2: Έλα, φίλοι,
3: η ώρα σου είναι της Ελλάδας.
2: Ναι, δεν ξέρω. Δεν
3: έχουμε αλλάξα. Καιρό ακόμα. Έχουμε
2: ναι. Καιρό. Μαζί διαφύγουμε. Θα έρθεις μαζί μας.
3: Ναι, θα πάω μαζί.
2: Κανόνισε εσύ την ώρα. Όταν διαφύγουμε.
4: Εντάξει. Για το μαγαζί που δεν κλείνει μόνο.
3: Εντάξει.
2: Λίγο, λίγο, εντάξει. Λίγο, λίγο. Δεν πειράζει. Να σε καλά, φίλοι. Να σε καλά. Να σε καλά.

Συχνά το βοή έχει, συχνά το βοή.

Yani.

Κάθε χρόνο που έρχεσαι, γιατρέ, γιατρέ μα.

0: Η αγάπη σου μας κάνει πολύ πεθάνω.
1: Έλα, παπά! Έλα, παπά! Έλα, κοντά μας!
2: Έλα, έλα!

Thank you.

Παρέα μας.

έπιαστε και μας την έπιαστε και μας την έπιαστε.

0: τρέχοντα.
1: Μεθάτα, μεθάτα, μεθάτα, συγκρατήσω.
0: Μεθάτα, μεθάτα, μεθάτα, συγκρατήσω.

Thank you.

0: μαζιά σας σαν να στραπεί και θέλει.
1: Άστρα τι βέβαιοι,
0: λεντήσετε το, λεντήσετε το, το φως.
1: Λεντήσετε το, λεντήσετε το, το φως.
0: Αιτές, απόψε, αγγέλος, απόψε, αποφέγγει

0: τίποτα να πας στο πίνο με. Έτσι που μπορεί να μάθω εγώ και στο χωρό μέσα.
1: Αν έβραμε ήδη και αυτό πολύ.
0: Αν μάθω μέσα στο χωρό μέσα είναι μην απογοητεύεσαι.
2: Έπε, έπα, θα ρε τέτοια πάρα.
0: Είναι το ξεστά βρίσκω μέσα.

το γέλα με το ίστο και πίσα.

χαρίστης, η χαρίστης της Πανάγιας. Αγγίκαρις της Πανάγιας, θα να είναι μαζί σου.

0: Εδώ πέρα λέει, πέρα και πόη.
1: Πάμε. Αλλά μην θέλω.
0: Κάνε αυτό. Αν δεν είναι αυτό, το τρώγω αυτό το πράγμα. Να πάτε, πάτε.
1: Θέλω.
0: Αγιάλια είναι.

Yeah.

Γιώργο! Δεν είναι

0: φτιάξουμε πάνω κάτω. Που φτιάξουμε ρε
1: κοκαλίδι.
0: Που φτιάξουμε. Που φτιάξουμε.

Γυναίκα. Παντούλη. Woo!

Αφού δεν

Το θέμα θα πω, δεν ξέρετε. Να πούμε μέσα.

Ευχαριστώ. Yeah.

0: βρίσκω δεν είναι, δεν είναι σε κάτι.
1: Δώστε

0: Αρχιτέκτονικές και τις του αρχιτέκτονικούμε και τις στιμούμε ακόμα
1: και τις στιμούμε και τις στιμούμε ακόμα
0: τις που δώσα ψυχούντες πόλες και τις στιμούμε ακόμα.

αυτό και δε, γι' αυτό και δε ξέρω, γι' αυτό και δε

Σίγουρος είμαι, ακούμας.

0: ζήσει και θα συγκινηθούσει.
1: Το παρακολουθούσε. Εγώ θα σου βάζω.

Γρήγορα. Πολύ καλά. Τώρα ξεκινάσαι με τη δουλειά μας, ξεκινάμε με τη δουλειά μας, καθαρίζω και εδώ σε κόσμος. Ω, δεν με... Ήδερες πάνω,

0: Ναι,
1: Κι αν τα σωρά που δεν μπορώ

Όλοι μαζί! Όλοι μαζί!

Amine mane sena sena.

πρωί. Με φεύγει, μα φεύγει, αψέσβησε.

0: όνειρο είναι, όνειρο είναι η ζωή.
1: Όνειρο είναι, όνειρο είναι η ζωή.
0: Άιτε, όσο νόσο χρόνο,

0: Προχτές σε καλωσορίσα.
1: Προχτές σε καλωσορίσα. Προχτές σε καλωσορίσα.
0: Αιτά η προχτές σε καλωσορίσα.

Εν τε καμίνες, στέκω.

γαλήνες στέκομαι εις του κουνουράχη. Και περιμένω την τροφιά και περιμένω.

Φύγα! Και πάνω στα γεράκια, και πάνω στα, και πάνω στα γεράκια. Πάνω στα γερατιά, η τέσσερα.

Ah, ah.

άφος είναι ένα σκοπάσε. Θα το συνεχίσω.

συνένω στο πάστε και θα το συνέχισα. Καθίδι, τι μα θέλω.

0: ακούσει, απέχουσι τα, απέχουσι τα γράμματα.
1: Απέχουσι, απέχουσι τα γράμματα, απέχουσι τα γράμματα.
0: Άιτες, όπα, ποντίτσου, άχι ποντίτσου, ποντίτσου πάνω σύνη.

Εγώ το ξεβρώ μέρα πλή.

δρόμο ράκλι, μα πόσε την ανέχει. Κι απόψε, στερά, κι απόψε, κι απόψε, στερά, μετά. Άιντε, κι απόψε, στα γραμμάτα, λέει κι ο νους του τραχή, λέει σε. Όλοι ρε μάτια, δώστε και την αλγάνα να πιούρε, παιδιά, δώστε και την αλγάνα να πιούρε. Ανοίω, διάσω πάλι, ανοίω, διάσω πάλι, ανοίω.

Εξάπετε στις μέρες εξάπετε.

0: θα έρθε, δεν πρέπει να τις χάνεις. Είτε, είτε, και στιγμές εξάδερφε, δεν πρέπει να τις χάνεις.
1: Δεν πρέπει.

το κέφι σου για να βρεις. Ήσουν πρώτο με, ήσουν πρώτο με ράπτη. Ήσουνα πρώτο με ράπτη, μα σε πειραιάσα. Ήσουνα πρώτο με ράπτη, μα σε πειραιάσα.

Έτσι,

ξέρεις να γλεντάς. Δεν ξέρεις να γλεντάς. Πες μου το.

θα πάω να τα φέρω.

0: Γεια σου, βρε Αντρέα.
1: Γεια χαρά μας, γεια χαρά
0: μας.
2: Δεν μπορούσα να το κάνω.

0: Τα θέλω.
1: Κόκκινα,
0: ναι. Κόκκινα, ναι, βρε.

σολόνο και στις συναλύσεις Thank you.

silent is a

Για την αγιά, ποθέ για την αγιά.

σου. Ε, όσα κι αυτούς, όσα κι αυτούς. Αμπά, όσα κι αυτούς που αγαπώ. Σε πέρασα κι αυτούς που αγαπώ. Ε, είτε σώσα. Φίλε μου, και λέει

Παλιά σου

Πάλι τα γίνε κοπέρα.

η σοφίλα του Φασάκη. Ένα χειμώνα, με κινημένο σωρόκο, εμπαρκάραμε σε μια μαούνα από το Γιάπλο να πάμε να σκοπό στο Αφάνι. Καπετάνος της μαούνας ήταν ο Οργής ο Μανιός. Και κουμπολάτες, ο Οργής ο Μαραγκός, ο Μύτος ο Μανολής, ο Μπαλάσης ο Μανολής και άλλοι από ό,τι τους θυμούμε πλέον. Εγώ μου πέουλας 15-16 χρονών και θυμούμαι εκεί μου σεντελημένος σε μια ρασαία από την κορφή μέχρι τα νύχια. Είχε και πολλές γυναίκες και χαλάκια βέβαια. Ας είναι. Κάρκα τα μονάρια. Εστελεομάχου των οικουπολάτες, αμοσορόκος, εκείνος και μόνο. Εσπιθολώαν η θάλασσα και ήβγαλεν εκείνη την κάπνη. Ήρθε τον Ισκέρωνα, κύλουνε να πόλα σέλα τη βάρκα και τους ανθρώπους. Ο Αγκόργης ο Οργής, από τους στο Κολοσσάνιο, ήβγε κουράγιο στους άντρες με τα τσακίσματα. Αν μη είπαμε νησοροκάδα ή το στα πάνω σκαλί. Με τα πολλά πάθη εζιώσαμε στο Τρούλακα, μέσα στο μάτι του Σωρόκου, αν μη το πλέα αδύνατο να το καβαζάρουμε. Μιαν από φοβού των οικοπολάτες μη σπάσει κανένας καρμός, ή κοπεί κανένας τρόπος, ή ξεσανιωθεί καμιά μανταλιά και πνίξει το κόσμο. Και από την άλλη είναι οι νέκες από Νεσουίσα και έρνουν τον ανεμαλαρισμένες. Σαν είναι αυτά ο καπετάνος, ο ορσέρι τη μαούνα και πρίμα πλέα εξαναγιάμει στο Γιάπλο. Τότε, σαν είναι τη βάρκα νησουφίλα του Φασάκη, εφούμισε το καπετάνο και το σούρμου του. Και λέει, σωρόκος ήταν ο καιρός και βράχησαν οι τρόποι. Κρίματα ενωμούστακα να τάχουν οι ανθρώποι. Ο ένας ήταξε κερί και ο άλλος πανοφόρη. Και ο Αγκόργης ήταξε τη βράκα να μπουφόρη. Είχασες καπετάνο μου όλο το μεαλίκι. Πες μας τι στο ξανάπαθε τούτο το ρεζιλίκι. Τι εσύ τον αμπουντόλησε της βάρκας το πλωρίσι. Θυμάστε πως θα σύλλε πίσω πως θα ηρίσει. Τα μπέλη θέλει κλαευτή και ο χαρκιάς αμόνι και οι βάρκες οι σαριάτικες καπάσουν στο τεμόνι.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Το επόμενο επιτραπέζιο τραγούδι «Ξένο μου το μαντίλι σου» είναι τραγούδι ερωτικό. Η μελωδία του κινείται σε γλυκύτερους τόνους από εκείνους των ηρωικών τραγουδιών και οι εποδοί που συμπληρώνουν τον κάθε στίχο από τη μια εξυπηρετούν την οικονομία του μέλους και από την άλλη επιτείνουν το λυρικό συνέστημα που κυριαρχεί στο ποιητικό κείμενο.

κλέφτικο και το επόμενο τραγούδι και επίσακτο επίσης από την υπηρετική Ελλάδα. Όπως και τα άλλα παρόμοιας καταγωγής τραγούδια, διαδόθηκε στον τόπο μας κατά τις τελευταίες δεκαετίες του περασμένου.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Ο ίδιος τραγουδιστής, αμέσως μετά την απελευθέρωση, απευθυνόμενος στον αμφιθέατρο τότε του ελληνικού στρατού Μινά Αντωνίου Χατζιαντωνιάδη, που μόλις είχε επιστρέψει από τη Μέση Ανατολή, είπε

Μπράβο, Μινά, μπράβο, Άγιε Επίτροπε.

Aquí la resunda, no ya su. Yeah.

Κι αν τα σωρά που δεν μπορώ.

ναι, σε φτύχια είναι μην ζωή. Παιδιά, βλέπτε, κοτέδι.

Ωραία, μαζί!

Amine, mane, sena, sena, sena.

0: ζωή.
1: Με φεύγει, μα φεύγει, απ' σε σβήσε. Με φεύγει.

πλημμυρών.

0: προχτές σε καλωσορίσα.
1: Προχτές σε καλωσορίσα. Προχτές σε καλωσορίσα.

Gente.

Και δεν θα

το ίδιο συμβαίνει μου, το ίδιο συμβαίνει.

Και πάνω στα γεράκια, και πάνω στα, και πάνω στα γεράκια. Yeah.

σκάφος είναι ένα σκμπάσε. Και θα το

Εγώ το ξεβρώ, εγώ το ξεβρώ. Εγώ το ξεβρώ με ρεφλή.

κι απόψε είστε γραμμάτα. Λέει κι ο νους του τραχή, λέει σε. Όλοι ρε μας, δώστε και την αλουγάνα να πιούρε παιδιά, δώστε και την αλουγάνα να πιούρε. Αλμύω, διάσω πάλι, αλμύω, διάσω πάλι, αλμύω.

δεν πρέπει να τις χάνεις. Είτε και στιγμές

το κέπι σου για να βρεις.

Η πρώτη του πέρασα.

Έρχεται να μην πεθάνει, να μην πεθάνει. Δεν πεθαίνει, δεν πεθαίνει.

Αν ξέρεις να μην πας, πες μου το να...

Bye-bye.

0: Γεια σου, μπρε Αντρέα.
1: Γεια χαρά μας, γεια χαρά
0: μας.
2: Δεν είναι

Καστέλ. Ότι να είναι, βρε.

Και στη συναντήση σας.

δεν λέμε τίποτα, τίποτα. Γεια, γεια και εμάς, γεια και εμάς, γεια και εμάς.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

ατρόγια που όσα κι αυτούς, όσα κι αυτούς, αλλά όσα κι αυτούς που αγαπώ. Φίλε μου,

ρε Βασίλη. Έχουμε σκάνδαλο, έχουμε σκάνδαλο, έχουμε σκάνδαλο.

Παλιά σου δώσα.

Πάλι θα γίνε ποτέ.

0: η ζουφίλα του Φασάκη. Ένα χειμώνα, με κινημένο σρόκο, εμπαρκάραμε σε μια μαούνα από το Ιάπλο να πάμε ένα σκοπό στο Αφάνι. Καπετάνος της μαούνας ήταν ο Οργής ο Μανιός. Και κουμπολάτες, ο Οργής ο Μαραγκός, ο Μύτος ο Μανολής, ο Μπαλάσης ο Μανολής και άλλοι από ό,τι τους θυμούμε πλέον. Εγώ μου πέουλας 15-16 χρονών και θυμούμαι και ήμουν σεντελημένος σε μια ρασαία από την κορφή μέχρι τα νύχια. Είχε και πολλές γυναίκες και χαλάκια βέβαια. Ας είναι. Χάρκα τα μονάρια. Εστελεομάχου των οικουπολάτες, αμοσορόκος, εκείνος και μόνο. Εσπιθολόαν η θάλασσα και ήβγαλεν εκείνη την κάπνη. Ήρθε τον Ισκέρωνα και ήλουνε να πόλας έλα τη βάρκα και τους ανθρώπους. Ο Αγκόργης ο Οργής, από τους στο Κολοσσάνιο, ήβγε κουράγιο στους άντρες με τα τσακίσματα. Αν μη πάμε νησοροκάδα ή το στα πάνω σκαλί. Με τα πολλά πάθη εζιώσαμε στο Τρούλακα, μέσα στο μάτι του Σωρόκου, αν μη το πλέα αδύνατο να το καβαζάρουμε. Μια να αποφοβούν τον οικοπολάτες μη σπάσει κανένας καρμός, ή κοπεί κανένας τρόπος, ή ξεσανιωθεί καμιά μανταλιά και πνίξει το κόσμο. Και από την άλλη είναι οι νέκες από Νεσουίσα και έρνουν τον ανεμαλαρισμένες. Σαν είναι αυτά ο καπεντάνος, ο ορσέρι τη μαούνα και πρίμα πλέα εξαναγιάμει στο Ιάπλο. Τότε, σαν είναι τη βάρκα νησουφίλα του Φασάκη, εφούμισε το καπετάνο και το σούρμου του. Και λέει, σωρόκος ήταν ο καιρός και βράχησαν οι τρόποι. Χρήματα ενωμούστακα να τάχουν συνανθρώποι. Ο ένας ήταξε κερί και ο άλλος πανοφόρη. Και ο Αγκόργης ήταξε τη βράκα να μπουφόρη. Είχασες καπετάνο μου όλο το μεαλίκι. Πες μας τι στο ξανάπαθε τούτο το ρεζιλίκι. Τι σύντονα που ντόλισε της βάρκας το πλωρίσι. Θυμάστε πως θα σύλλε πίσω πως θα ηρίσει. Τα μπέλη θέλει κλαευτή και ο χαρκιά αμόνι και οι βάρκες οι σαριάτικες καπάσουν στο τεμόνι.
1: 105 και 5 στο κόκκινο. Να συνεχίσουμε στα χνάρια, στα βήματα της παράδοσης της Καρπάθου. Θα ακούσουμε το καμουζελιάρικο ή όχι? Τι είναι αυτό, για εξηγήστε μας.
2: Ο καμουζελιάρικος σκοπός συναντάται μόνο στην Όλυμπο. Είναι ο σκοπός που τραγουδιέται μόνο τις απόκριες και την καθαρή Δευτέρα. Τις απόκριες βασικά. Με αυτό το σκοπό μετά μπαίνουμε και στην περίοδο της Σαρακοστής. Αυτός τραγουδιέται μόνο εκείνη τη...

0: χορός σύντομος και προχωράνε στο επόμενο σπίτι και ούτω καθεξής. Αυτό το αναβιώνουμε, το συνεχίζουμε και εμείς εδώ στην Αττική και σχεδιάζουμε να το κάνουμε και φέτος την Κυριακή της Τυρίνης σε λίγες ημέρες. Θα πούμε λοιπόν τρεις μαντινάδες με αυτόν τον καμουτζελιάρικο σκοπό.
1: Ωραία, να ακούσουμε.

0: Μπράβο. Ωραία. Να πούμε ότι μας έστειλε μήνυμα ακροάτρια. Μπράβο στο κόκκινο από το πιο ωραίο νησί, πιο αυθεντική μουσική. Αξέχασε το καλοκαίρι μας εκεί. Μάλλον θα ήταν το καλοκαίρι, μάρθα στην Κάρπαθο. Τα χαιρετίσματά μας. Και να πούμε ότι σε λίγο θα ακούσετε τίτλους ειδήσεων από τον Χρήστο το Λιόλιο. Θα επανέλθουμε αργότερα. Εγώ διαβάζω απλώς το πρώτο στίχο του τραγουδίου που θα ακουστεί μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Ο Γιάνναρος επόθανε, κύφη και διαθήκη, εις τον νιό του το Γιάννη, απού το τεφαρίκι.
1: Ναι.
0: Να μην το θάψω σε κλησιά, μία σε μοναστήρι, μόνο να τον εθάψουσι πάνω σε σταυροδρόμι, να φύκου και... Γιατί να μην το πω.
2: Πες το.
0: Μα αυτό γι' αυτό σας φέραμε, πείτε τα σατυρικά.
1: Λοιπόν, λοιπόν,
0: να φύγω και του μπούτσα του τρεις πιθα μέσα πάνω και όσα περνά ο βασιλιάς να δένει τα λόγω του. Δεν λέω το παρακάτω, θα τα ακούσετε τραγουδιστά μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Χρήστο, περάστε παρακαλώ. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων λοιπόν θα ακούσετε τη συνέχεια.

0: Συνεχίζομαι με θαλασσινό σκοπό, αφιερωμένο στους 12 νησίους που ταξιδεύουν με τα καράβια και η μέρα σαν τη σημερινή ακούν την εκπομπή μας. Τραγουδά και πάλι ο Νίκος Νικήτας.
1: Παρακαλώ σε θάλασσα φουρτούνα να μην κάνεις, που ταξιδεύει η αγάπη μου, να μην μου τη μαράνεις. Τη θάλασσα την αρμυρή θα την αλείψω μέλι, γιατί την ταξιδεύουση κορμάκια σαν αγγέλη.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Όπως σε συνηθίζεται, το ίδιο βράδυ της αποκριάς έγινε το γλέντι στην Κούφη. Κατά τη διάρκεια της διασκέδασης, ο Ιταλός ενωμοτάρχης, ο Πρικαντιέρης, πρόβαλε στην πόρτα της Κούφης και τότε ο Οργής ο Μανιός του είπε

Οι Ολυμπίτες βλέποντας πως δεν έρχεται βοήθεια από πουθενά και παρακινούμενοι από το γενικότερο κλίμα που επικρατούσε τότε στον ευρωπαϊκό χώρο, πίστεψαν πως μπορούσαν με δικές τους δυνάμεις να απαλλαγούν από τον Ιταλικό ζυγό. Ο τότε δήμαρχος Εμμανουήλ Σακέλης, σε συνεργασία με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, του οποίου ταμείας ήταν ο Κομνηνός Παυλίδης και γραμματέας ο Ιωάννης Σακέλης, έρχονται σε συνεννόηση με τους προκρήτους του Δήμου Ολύμπου και σε μια ιστορική νυχτερινή σύσκεψη που έγινε μέσα στην εκκλησία του χωριού μας, την κοίμηση της Θεοτόκου, πήραν ομόφωνη απόφαση να αγοραστούν όπλα με τα χρήματα της εκκλησίας, τα οποία θα προήρχονται από την πώληση κινητής περιουσίας της, για να εξεγερθούν ενόπλως οι Ολυμπίτες κατά των Ιταλών. Συντάχθηκε σχετικό επαναστατικό έγγραφο που υπεγράφει από όλους τους παρευρισκόμενους στη σύσκεψη, το οποίο στείλανε στην κοινωνία των εθνών και με το οποίο ζητούσαν την ελευθερία της Καρπάθου εν ονόματι του καταστατικού χάρτη της διεθνούς αυτής οργάνωσης. Παράλληλα, αποφασίστηκε να σταλεί στην Αθήνα κατάλληλο πρόσωπο για την αγορά όπλων και επελέγει για τη λεπτή και επικίνδυνη αυτή αποστολή ο ταμείας της Εκκλησίας Κομνηνός Παυλίδης, ο οποίος θα αναχωρούσε για την ελεύθερη Ελλάδα με πρώτη ευκαιρία. Το Μάρτιο του 1922 οι εκλογές αναδεικνύουν δήμαρχον της Ολύμπου τον Ιωάννη Σακέλη. Πληροφορήθηκαν πως κάποιος σημειακός πλειοκτήτης διέθετε όπλα από τον οποίο μπορούσαν να αγοράσουν. Επιστρατεύεται τότε ο έμπιστος πατριώτης Νικόλαος Αντωνίου Πρωτόπαπας, ο γνωστός σε όλους μας Νικόλας, που μετέβαινε στην Κάλυμνο για να αγοράσει καΐκι να εξεύρει τα πολυπόθητα όπλα. Η αποστολή εξετελέστη τον Οκτώβριο του 1922 με επιτυχία και τα όπλα ήρθαν στην Κάρπαθο με τη συνοδεία του Νικόλα και του σημειακού πλειοκτήτη. Τα έκρυψαν στο Τρούλακα, στη θέση Καμαρούκα, και ο Νικόλας, γεμάτος χαρά για την εκπλήρωση της αποστολής του, εμπιστεύτηκε την επιτυχία του σε κάποιο ξενοχωριανό που παρίστανε τον υπερπατριώτη, ο οποίος όμως ξενοχωριανός απεδείχθη δυστυχώς όργανο των Ιταλών, αφού τους πληροφόρησε για την αγορά των όπλων από τους Ολυμπίτες. Αμέσως καταφθάνει στο διαφάνει Ιταλικό πολεμικό πλοίο και συλλαμβάνονται ο δήμαρχος Ιωάννης Σακέλης, ο ταμείας της Εκκλησίας Κομνηνός Παυλίδης και ο σημειακός δάσκαλος λογοθέτης που υπηρετούσε στην Όλυμπο και ήταν φίλος του σημειακού πλειοκτήτη που πούλησε τα όπλα. Φυλακίζονται στα πηγάδια και ανακρίνονται εξοντωτικά επί 6 μήνες, μέχρι που το Ιταλικό στρατοδικείο εκδίδει απόφαση με την οποία εξορίζονται εκτός Δωδεκανήσου ο Ιωάννης Σακέλης και ο Κομνηνός Παυλίδης. Την Πρωτομαγιά του 1923 οι δύο εξοριστέντες επιδιβάζονται σε Ιταλικό πολεμικό πλοίο και εγκαταλείπουν την Κάρπαθο. Ολόκληρο το Δημοτικό Σχολείο Ολύμπου συνόδεψε τους δύο εξοριστέντες μέχρι το διαφάνι και ο νεαρός τότε ένθερμος πατριώτης Ιωάννης Χαλκιάς, ο μετέπιπτα Παπαγιάννης, τους αποχαιρέτησε στη Λέκυφο κάτω από τον ιστορικό Καλλιοκό Πεύκο με λόγια φλογερά γεμάτα πατριωτικού περιεχομένου. Οι δύο εξοριστέντες μετεφέρθησαν στο Πειραιά, όπου και παρέμεινε ο Ιωάννης Σακέλης για 4 χρόνια, ενώ ο Κομνηνός Παυλίδης πήγε στην Περσία

τα φαρμακερά βέλη. Αφέντης μου, ο Νικολής ο Κωνσταντάρος, σαν ήταν ελεύθερος, έαπα μια κόρη και ήταν έτοιμος να την παντρευτεί. Φαίνεται όμως πως με ένα-δύο φερσίματα που του έκαμε, την ήβγαλαν από την καρδιά του. Και άπησε ύστερα τη μάνα μας, τη μαγκαφούλα του πολίτη. Αφέντης, αν έπαιρνε μια απόφαση, έναν πολυπλέα μείω ξαποδένω την ελάξη. Τη λαμπρή τρίτη όμως της χρονέας εκείνης, το 1892, ήτο στο χορό και για να και κόρη και πιάνει σημά του. Περιχού καλά καλά λύση της ζωής, άκρας της ζώνης της, της λέει μαντινά, αφού πως ήταν μερακλατισμένος μαζί της. Ο έρωτας μου γιάει και σ' άλλο εντρού κλονάρι, σ' άλλης πορτοκαλιάς χαλί και σ' άλλης παραχάλι. Ευτής σήκωψε και κάησε. Τάνε τον αρχινέψει η κόρη το κλάμα και να σπιρτοκοκκινήσει μούρη της σαν ταυτούμενο σύρο. Εκείνος όμως αγνατίζει βάκρια και ξαναλέει. Όχι που χύνεις βάκρια, όχι να χύνεις αίμα. Στη γη σαν φίδι να συρθείς, δεν είσαι σου για μένα. Ύστερα σηκώθηκε να φύγει και λέει στον απαντό του. Μάτια μου χαροκλείωτα, στραβάστε και θωρείτε. Πως λείπει η αγάπη σας και πάει να κοιμηθείτε. Τάξε, τι θέση έχεις εσύ για στο χορό. Τότε ένας μαγκατάσης του, σαν τον είσαι σηκωμένο και ανακατεμένο, του λέει. Τα βέλη τα φαρμακερά, πού τα έχεις φυλαμένα. Και πέταξε στα Νικολή, σήμερα μαζεμένα. Γι' αυτό από το παράσταφλο πλέον της πόρτας, απαντά. 24 ψηφιά. Έχει η αλφαβήτα. Δεν έχω τίποτε να πω. Μόνο καλή σας νύχτα. Ήφυγε ύστερα συγχυσμένος, αμεσάν έπαιρνα κάτω από το μπαλκόνι της νέας του αρμαστής, τραγουή. Ας ήξευρα αγάπη μου, η μάνα και ο αρφός σου. Ας αγαπώ να σ' αγαπώ, χαρά στο ριζικό σου.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Παιδιά μας να χωρέσουν.

δεν έχει το φιλότι.

δεν έχω

θυμάται πάντοτε σ' όλες περίσσια πάει.

0: Ιωάννος.
1: Θα πω δει πίσω.
0: Αγάγει.

0: με κόψει.
1: Και πάλι θα με κόψει. Σαμάνα πάνα.

0: μάνα μάνα. Είναι νικόρες στο χρόνι.
1: Πάμε να πάρει κύριε.
2: Πολύ καλά τα μας, πολύ καλά.

Ελάτε,

καλό.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Ο Κωστής είχε καφενέ στο Διαφάνη και κάθε Κυριακή που τον ημέρα της Σαρίας συγκεντρώνεται πολλοί κόσμος του καφενέ του. Ο γαμπρός του ή το τσιγκούνης και για να το πειράξει βάζει σε ένα δίσκο μερικά ποτήρια ούζο και αρχίζει να κερνά αβέρτα τους παρευρισκόμενους. Όλοι λοιπόν του λέγανε «Εισηγεία γαμπρέ, εισηγεία γαμπρέ». Εκείνος δεν χάνει καιρό και ρωτά το πεθερό του. Μου λες καλέ, είπα σου γιο να κεράσει τους ανθρώπους. Αμενήκαμε σε έτσι, α! Κάνει κίνηση με το χέρι που δείχνει γύρω γύρω. Και ο γαμπρός του λέει, για να κατσάρω τη μία νίκαμα.

0: ξεροτσάκουλα, ενώ μετά είναι αμπού.
1: Τι θέλει εσύ, αγοράζει μαρένια, τι θέλει.
0: Αυτό άλλο το σακουλάκι τη μαγαζιά πρώτη έχει.
1: Αυτό το σακούλι κάνει όλο 10 ευρώ.
0: 10 ευρώ, 8 δεν είναι ζώο και πολύ να ζώο είναι. Για, πλαστικέ δεν μαγαζιά.
1: Αυτό μπορεί να πλαστικό, αλλά είναι καλό μάρκα, γιατί γυαλίζει. Αυτό κουράζει είναι 9 ευρώ, ακουρδίζουμε ένα φέρο αεροπλάνο, πλέον σε τέτοιο παλεύω πάνω του Ντουμπάι, πάνω του Ντουμπάι.
0: Μα πώς με του Ντουμπάι και το του Ντουμπάι. Είναι ένα σώπο 8 ευρώ και καλάζουνε. Πόσο κάνεις τους άλλο μακαρές, βλέπουν όλο γύρω γύρω αυτό το λαχανί.
1: Αυτό κάνει όλο 25 ευρώ.
0: 25 ευρώ, της μαρούκλας έχω μέσα στους 20 ευρώ.
1: Μα αυτό πέρε μαρούκλα, πέρε πολλά, πέρε πολλά,
0: πέρε πολλά πράγματα. Σε αυτά τα μακαρά με τα χρώματα του λαχανί και του ντουρουτζέ που θέλω να οράσω.
1: Αυτό το χρώμα είναι μπερέ, λαχανί, ντουρουτζέ. Αυτό είναι το μακαρά που θέλει αυτό.
0: Αυτό πώς θα πάρει όλα θα σου λόγω 60 ευρώ, 62 και κανένα.
1: Σήμερα ναι, κόψει όλο αυτό. Εγώ πρέπει να κουβαλά πάνω όλο αυτό. Δεν έχω
0: αλλάλη μου την ζωή, από πού ήταν τα λεφτά, για κούτλα.
1: Δεν έχω κούκλα, άμα είναι πάρα ο Αιγύπτο πάνω θέλει καλό. Όχι, δεν έχω κούκλα. Θα βάλεις σουφά πάνω, μαρανιά, όλο
0: αυτό. Σουφά, κούκλα.
1: Κούκλα, φέρω πολύ.
0: Είχαμε και σένα πως είναι στολίτζα με τα εμπειρία και τα εγγόνια μας.
1: Ευχαριστώ πολύ, ο Θεός να ζει καλά.
0: Να πάει στο καλό, παιδί.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 7. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Οι ειδήσεις μας και στην ιστοσελίδα www.lef.gr. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Φωτεινή Λαμπρίδη.

0: Καλώς ορίσατε. 105 και 5 στο κόκκινο. Ο Σπύρος, ο Παπακώστας είναι στην κονσόλα μας. Ο Θανάσης Φαντής στο 2-13-21-7-7-7-7. Εκεί φτάνει η φωνή σας. Τα μηνύματά σας προσγειώνονται στην οθόνη μας με τον εξής τρόπο. 10-55 στο κινητό σας. Και ενώ το μήνυμά σας το στέλνετε στο 45-23. Η Φωτεινή Λαμπρίδη στα υπόλοιπα. Εδώ θα απογοητεύσουμε τους ρομαντικούς του Αγίου Βαλεντίνου. Γιατί ναι μεν έχουμε τρόπον τεινά ερωτική θεματική βραδιά σήμερα, αλλά ωστόσο με πιο δυναμικό χαρακτήρα, οργανοπαίκτες από την Κάρπαθο, λύρες, τσαμπούνες, λαούτα και φωνές για να μας παίξουν αποκριάτικα τραγούδια του τόπου τους. Λοιπόν, να συστηθούμε. Ο Κώστας Αντιμισιάρης. Καλώς ήρθες, Κώστα. Ο Γιώργος Γιωργάκης.
1: Σωστά. Καλησπέρα.
0: Καλώς όρισες. Ο Νίκος Κοτονικόλας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Ο Γιώργος Αναστασιάδης.
3: Εδώ.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Χαίρετε.
0: Και ο Νίκος Νταΐς.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Γιώργος Γιωργάκης, Νίκος Κοτονικόλας, Γιώργος Αναστασιάδης. Παίζουν και λίρα και λαούτο από ό,τι έχω. Και τσαπούνα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι για να μπούμε μετά στην κουβέντα, ε. Και ο Μανώλης Λαμπρίδης, καθίστε. Να ξεκινήσουμε με ένα αποκριάτικο του τόπου για να μιλήσουμε λίγο μετά για την αποκριά στην Κάρπαθο, ναι.
1: Τα αποκριάτικα θα τα αφήσουμε στο, προς το τέλος, ομαδοποιημένα.
0: Μάλιστα.
1: Θα ξεκινήσουμε με τη σειρά που ξεκινάμε συνήθως στα προγραμματισμένα γλέντια και χορούς στην Όλυμπο, όταν υπάρχει γάμος, βάφτιση ή άλλη χαρά, ξεκινάμε τα τραγούδια της τάβλας, όπου ο ιερέας, ο πρεσβύτερος, απευθύνει το λόγο στον πρώτο μερακλή, συνήθως ο γυραιότερος, να ξεκινήσει το τραγούδι της τάβλας.
0: Το καθιστώ αυτό που λέμε.
1: Βεβαίως. Αφού φάνε οι προσκεκλημένοι, ξεκινά το τραγούδι της τάβλας, φωνητικό, με συνοδεία, πολύ ελαφρά συνοδεία λαού του απόψε. Θα τραγουδήσει ο Κώστας Αντιμισιάρης και θα ακολουθούμε εμείς χοροδία.
0: Ωραία.
1: Οι άρχοντες τρώ και πίνουση.

Ο Καστελοριζιός, έμπειρος καθώς ήταν, δεν έχασε καιρό και απαντώντας στη μαντινάδα του δάσκαλου δίνει τη διευκρίνηση.

Ο Αντωνής ήταν ο φημισμένος γυναικάς την εποχή του στο χωριό. Μια ημέρα, καθώς επίαινε από τις ανιερίες για την Αυλώνα, το συναντά μια κόρη και μεταξύ άλλων τον ερωτά. Μου λέει, Αντωνή, πόσες καταλαβαίνεις τις γυναίκες που θέλουν μαθές? Εκείνος, χωρίς να χάσει καιρό, της απαντά. Απλώς τις μυρίζομαι. Για μύρισέ με λοιπόν, αούμε να θέλω και γιο. Και αυτός, αφού έκανε πως τη μυρίστηκε και λόγω της ακαταλληλότητας του μέρους, στις ανιερίες, της λέει, «Δε θέλεις του λόγου σου?» Εκείνη, ταραγμένη από την απάντηση, του ξαναλέει νευριασμένη, «Ε, Αντωνή, πας κι είσαι συνοχιασμένος?»

Κατά τη διάρκεια της εθνικής μας γιορτής, της 25ης του Μάρτη, στο Γιαφάνη, σε διασκέδαση που ακολούθησε, ο δάσκαλος ο Λεντάκης τραγούδησε.

Συνεχίζοντας, ο ανής του Κωνσταντίνου Χαλκιά δείχνει με τη μαντινάδα που λέει πως μέσα στην ψυχή του άναβε η φλόγα της επιθυμίας για τη λευτεριά.

δική μας κληρονομιά. Η ταινία που ακούγεται είναι ένα αφιέρωμα στους γονείς μας. Μαγνητοφωνήθηκε το φθινόπωρο του 1997 από όλους εμάς τους νέους που οικειοθελώς

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.